Τούρκοι είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε υπενθύμησε ότι η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι εν ώψη της Συνόδου Κορυφής η Διεύθυνση Επικοινωνίας διοργανώνει δηλώσεις σε διάφορες πρωτεύουσες σημαντικών χωρών της Ευρώπης και αναφέρει τα εξής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, διοργανώθηκε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Δρόμος προς τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκαρα 2026, διαμορφώνοντας το μέλλον της Ευρωατλαντικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το γερμανικό ίδρυμα Konrad Adenauer». Στη συνάντηση, στην οποία εναρκτήριους χαιρετισμούς απίφθηναν ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Τούρκιας στο Βερολίνο, Γιωκάν Τουράν, ο επικεφαλής σύμβουλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας πρέσβης Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, το μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ και βουλευτής Ιστάμπουλ του ΑΚ Πάρτη Ογούς Ουτσουντζού, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΚΑΣ Μαρκ Σπάιχ. Έγιναν αξιολογίες σχετικά με την προσέγγιση της Τουρκίας όσον αφορά το ΝΑΤΟ και τα πρόσφατα διεθνή ζητήματα. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του Ιδρύματος Konrad Adenauer για τη Μέση Ανατολή, Τόμας Φόλκ. Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Konrad Adenauer Stiftung, συμμετείχαν πολιτικοί, γραφειοκράτες και ειδικοί από διάφορους τομείς και φορείς, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε πως λόγω των συγκρούσεων και του κλίματος αστάθειας παγκοσμίως, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα αποτελεί ένα ζωτική σημασία σημείο καμπής που θα ενισχύσει την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και αναφέρονται τα εξής. Στη συνάντηση έγινε αναφορά στη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία. Έγινε αναφορά στο κλίμα αβεβαιότητας που προκαλούν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι κλιμακούμενες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, στο διεθνές σύστημα και σημειώθηκε ότι οι ασπίδες ασφαλείας που παρέχει το ΝΑΤΟ στα κράτη-μέλη διαδραματίζει πλέον έναν πιο κρίσιμο ρόλο από ποτέ. Επιπλέον, στη συνάντηση που τέθηκε επιτάπητο και οπτική της Τούρκια για το ΝΑΤΟ, αξιολογήθηκαν η στρατιωτική και πολιτική συνεισφορά της χώρας από την ημέρα ένταξής της στη συμμαχία, καθώς και οι στρατηγικές αποστολές που έχει αναλάβει. 70.000 άτομα, εκ των οποίων οι 55.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, θα αναπτυχθούν για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 με 8 Ιουλίου. Σύμφωνα με την συγγνώμη με το Πρακτορείο Ανατολού, συνεχίζονται οι προετοιμασίες στην πρωτεύουσα ανεφορικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Συνόδου. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη θα αυξηθούν στο μέγιστο επίπεδο. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, θα αναπτυχθούν 70.000 άτομα, εκ των οποίων 55.000 θα είναι ένοπλοι αστυνομικοί και χωροφύλακες. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια της Συνόδου, στην οποία εκτός από τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι και ηγέτες 9 άλλων κρατών, θα κινητοποιηθούν αντιτρομοκρατικές μονάδες και προσωπικό υπηρεσιών πληροφοριών, δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, δημόσιας τάξης, χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων, τροχέας, ειδικών επιχειρήσεων και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα ληφθούν 300 μέτρα ασφαλείας γύρω από τα αεροδρόμια, τους χώρους διαμονής, τις διαδρομές μετακίνησης και τα συνεδριακά κέντρα. Στις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο θα αναπτυχθούν ομάδες κομμάτων της χωροφυλακής. Παράλληλα θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι ασφαλείας στα σημεία εισόδου της τουρκικής πρωτεύουσας, το αεροσκάφος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και αεροσκάφη ορισμένων άλλων ηγετών, θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ετίμες Γκουτ. Για τους και τις σύζυγους των ηγετών που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο, θα διοργανωθεί ειδικό πρόγραμμα ξενάγησης που θα περιλαμβάνει τα ιστορικά και τουριστικά αξιοθέατα της Άγκαρα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσή, σε αναρτησή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε τα εξής. Εξετάσαμε διοξεδικά όλες τις προετοιμασίες για την ασφαλή και επιτυχημένη διακρίση.

0: εξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλεξονήσει η χώρα μας. Ενεργώντας με πνεύμα ισχυρού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατικών υπηρεσιών, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας τάξης, την ασφάλεια των φιλοξενουμένων αντιπροσωπιών και την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνόδου. Η Τουρκία, με την εμπειρία που διαθέτει, τις ισχυρές υποδομές ασφαλείας και τη θεσμική της ικανότητα, θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο ανώτατο επίπεδο.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκία, Μπουρχανεντίν Ντουράν, έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο En Social σχετικά με την αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Τουρκία και Σαουδικής Αραβίας στου τομείς των μεταφερών, της εφοδιαστικής και της περιφερειακής συνδεσιμότητας. Ο Ντουράν στην ανάρτησή του ανέφερε ότι αυτά τα αρχαία εδάφη, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των εμπορικών δρόμων που συνδέουν τις Ηπείρους εδώ και αιώνες, συνεχίζουν και σήμερα να αποτελούν έναν ισχυρό παράγοντα της περιφερειακής συνδεσιμότητας και της οικονομικής συνεργασίας. Σημειώνοντας ότι η αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Τούρκη και Σαουδικής Αραβίας στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής και της περιφερειακής συνδεσιμότητας αποτελεί συγκεκριμένη αντανάκλαση της οραματικής διπλωματικής αντίληψης που έχει θέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκη, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Ντουράν ανέφερε τα εξής. Οι δρόμοι που ένωναν τους πολιτισμούς στο παρελθόν μεταφέρουν σήμερα το εμπόριο, την ανάπτυξη και την ευημερία στο μέλλον μέσω νέων διαδρομών μεταφορών. Οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφορών που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προέκυψαν από τις περιφερειακές κρίσεις ενισχύουν όχι μόνο τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ταυτόχρονα και την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική συνέχεια. Οι Τούρκοι, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, θα συνεχίσει να ενισχύει την περιφερειακή συνδεσιμότητα και να ανοίγει νέες πύλες ευκαιριών στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους της συνεργασίας και της κοινής ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Τουφάν Ερχιουρμάν, εξέφρασε τη στήριξή του στις δηλώσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι οι απόπειρες αποκλεισμού του τουρκοκυπριακού λαού και της Τουρκία από θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τελεσφορήσουν. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος ανέφερε «Θέλω να γίνει γνωστό ότι αν στοχοποιηθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκία και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», ο Ερχιουρμάν σε δήλωσή του την Πέμπτη χαρακτήρισε τις αναφορές αυτές ως ιδιαίτερα εύστοχες και ορθές. Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου για τις 200 ημέρες στην Προεδρία, ο Ερχιουρμάν, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες της διακυβέρνησής του, αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας ότι συμμετείχαν στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αντάλια και στις συναντήσεις του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στο Καζακστάν με σκοπό την αξιοποίηση των διπλωματικών διάβλων προς όφελος του τουρκοκυπριακού λαού. Ο Ερχιουρμάν δήλωσε τα εξής. Κανένα βήμα που αποσκοπεί στον αποκλεισμό ή την παράκαμψη του τουρκοκυπριακού λαού και της δημοκρατίας της Τουρκίας στα θέματα της ασφάλειας, της ενέργειας και των θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με την Τουρκία για τον Κυπριακό, ο Ερχιουρμάν σημείωσε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός διατηρεί την ισχυρή του βούληση για επίλυση, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο δεν διεξάγονται απλώς για χάρη των διαπραγματεύσεων. Ο Ερχιουρμάν είπε ότι η κοινή γνώμη θα συνεχίσει να ενημερώνεται σχετικά με τις επαφές που πραγματοποιούνται με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ρωμιοκυπριακή Διοίκηση. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

Στον πυρήνα της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια υπάρχει μια αντίφαση. Η συζήτηση αυτή απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης στρατιωτικής ισχύος, αλλά την ίδια στιγμή αγνοεί τους δρόντες που ήδη διαθέτουν αυτή την ισχύ. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές στις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Ένα και μόνο ερώτημα κυριαρχεί στην ατζέντα της παγκόσμιας πολιτικής ασφάλειας. Πώς διασφαλίζουν τα κράτη και οι συμμαχίες την ύπαρξή τους. Η διεθνής τάξη πραγμάτων διέρχεται μια βαθιά μεταμόρφωση. Από τη μια πλευρά, οι παραδοσιακές συμμαχίες αποδυναμώνονται. Από την άλλη, η διάδοση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και των μη επανδρομένων οπλικών συστημάτων μεταβάλλει ριζικά τη φύση του σύγχρονου πολέμου. Ακόμη και κράτη με περιορισμένη βιομηχανική ικανότητα μπορούν πλέον να προκαλέσουν σημαντικά πλήγματα σε μεγάλες δυνάμεις. Η Ευρώπη επηρεάζεται άμεσα και από τις δύο αυτές εξελίξεις. Ενώ η Διατλαντική Συμμαχία χάνει την αξιοπιστία της, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλονίζει την Ευρωπαϊκή Τάξη Ασφαλείας. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο σε ένας αναξιόπιστος εγγυητής της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τη στρατιωτική της πίεση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό διαχείρισης της ασφάλειας ή να ενισχύσει επαρκώς τις αμυντικές της ικανότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν λογικό για την Ευρώπη να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες συμμαχίες της και να οικοδομήσει νέες εταιρικές σχέσεις. Ο σημαντικότερος υποψήφιος στη γειτονιά της Ευρώπης είναι αναμφίβολα η Τουρκία. Ωστόσο, η Τουρκία αγνοείται συστηματικά από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Για παράδειγμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξίσωσε πρόσφατα την Τουρκία με την Κίνα και τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον της ανεξάρτητα από αυτές τις τρεις χώρες. Μια πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων αντικατοπτρίζει επίσης αυτή τη στάση. Αυτό το άρθρο του Αϊχάν Σάρι για το TRT Deutsch λαμβάνει ως αφετηρία την εν λόγω έκθεση και εξετάζει γιατί η Ευρώπη συχνά υπονομεύει η ίδια τις προσπάθειες της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πολιτικής ασφάλειάς της. Οι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων περιγράφουν τρία βήματα προκειμένου η Ευρώπη να ανακτήσει την ικανότητα αυτοάμυνάς της. Μια κοινή αρχιτεκτονική λήψη αποφάσεων αποτελούμενη από δομές εντός του ΝΑΤΟ, τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευέλικτους συνασπισμούς, ισχυρές και ταχαίως αναπτύξιμες ένοπλες δυνάμεις και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ως βιομηχανική ραχοκοκαλιά. Διαβάζοντας το αυτό, η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό είναι απόλυτα λογικό. Το δεύτερο ερώτημα όμως είναι: αλλά πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί? Και το τρίτο αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα. Αν αυτές οι προτάσεις είναι τόσο ξεκάθαρες, γιατί η Ευρώπη δεν έχει εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις τις τελευταίες δεκαετίες? Για να μην αναφέρουμε καν τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Άλλωστε, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ούτε καν να δημιουργήσει έναν κοινό αμυντικό μηχανισμό. Κι όμως, ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2016, είχε γίνει σαφές ότι η Αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ταυτόχρονα, στα σύνορα της Ευρώπης διεξάγεται ένας πόλεμος που διαρκεί εδώ και χρόνια. Γιατί λοιπόν δεν πραγματοποιήθηκε η υποσχόμενη αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική ασφαλείας? Μια ματιά στις θέσεις κορυφών Ευρωπαίων πολιτικών μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις. Ήδη από το 2015, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, είχε ζητήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάια Κάλας, χαρακτήρισε πρόσφατα μια τέτοια ιδέα εξαιρετικά επικίνδυνη και αναρωτήθηκε αν όσοι την υποστηρίζουν λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές συνέπειες. Η πιο σαφής αξιολόγηση ήρθε από τον

Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται, είπε. Κατά τον Ρούτε, ένας Ευρωπαϊκός στρατός θα δημιουργούσε πρωτίστως παράλληλες δομές εντός του ΝΑΤΟ. Η εν λόγω έκθεση εξηγεί τελικά έστω και άθελά της γιατί αυτά τα σχέδια αποτυγχάνουν εδώ και χρόνια. Η έκθεση ορίζει τον στόχο, αλλά δεν εξηγεί με πιστικό τρόπο τον δρόμο για την επίτευξή του. Η ένταξη 27 κυρίαρχων κρατών με διαφορετικούς προϋπολογισμούς, εξοπλιστικές βιομηχανίες, αντιλήψεις απειλών και στρατηγικά συμφέροντα σε μια κοινή αμυντική αρχιτεκτονική δεν είναι απλό ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ένα δομικό πρόβλημα. Η πανδημία του κορονοϊού έδειξε πόσο περιορισμένη είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ακόμη και σε σχετικά απλά ζητήματα όπως η προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού. Όποιος υποθέτει ότι αυτοί οι θεσμοί μπορούν πλέον να συντονίσουν κοινές δομές διοίκησης, εξοπλιστικά προγράμματα και την πυρηνική αποτροπή, υποτιμά τη δύναμη των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που τελικά καθιστά την έκθεση μη πιστική δεν είναι όσα ζητεί, αλλά εκείνα που παραλείπει να αναφέρει. Το πιο κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ποια είναι η θεμελιώδης αλλαγή που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να επιτύχει σήμερα σε έναν τομέα όπου απέτυχε την τελευταία δεκαετία? Ο κόσμος δεν περιμένει. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες της? Το πραγματικό πρόβλημα έγκυται βαθύτερα από οποιαδήποτε έκθεση στρατηγικής. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί και εμπειρογνώμονες αποτυγχάνουν να δουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα και όχι όπως ήταν κάποτε. Η ασυμμετρία ισχύως από την οποία υποφελήθηκε η Ευρώπη για δεκαετίες δεν υφίσταται πλέον. Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς δρόντες, αλλά από στρατηγική άποψη άλλα κράτη την έχουν φτάσει ή και προσπεράσει. Η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ συγκαλύπτει αυτή την κατάσταση της Ευρώπης εδώ και πολύ καιρό. Εάν η Ουάσιγκτον μειώσει περαιτέρω τις εγγυήσεις προστασίας της, οι στρατιωτικές και στρατηγικές αδυναμίες της Ευρώπης θα καταστούν απολύτως εμφανείς. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων δείχνει ότι οι αντίπαλοι εκμεταλλεύονται διαρκώς τις αδυναμίες. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται ακόμη πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια έκθεση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης αγνοεί σχεδόν πλήρως την Τουρκία. Και όμως, η Τουρκία είναι ένας δρόντας με σημαντικό στρατιωτικό και γεωπολιτικό βάρος. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία υπήρξε μια από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που πέτυχαν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της Ρωσίας. Το να αγνοείται ένας τέτοιος εταίρος για πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους δεν αποτελεί αναλυτική αξιολόγηση, αλλά στρατηγικό σφάλμα. Αυτή η παράληψη αποκαλύπτει περισσότερο από τη σημασία της Τουρκία το πόσο περιορισμένος είναι ο τρόπος σκέψης που κυριαρχεί στην Ευρώπη.

Φίλα ακροατές, στην εκπομπή μας «Ονειρεμένοι προορισμοί» συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα Σκόπια. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε να αφηγούμαστε την Οθωμανική τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά των Σκοπίων, μιλώντας για τα τζαμιά. Τώρα ας κατευθυνθούμε στα μέρη όπου χτυπούσε ο παλμός της εμπορικής ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πρώτη μας στάση είναι η τουρκική αγορά των Σκοπίων, παλιά αγορά. Η τουρκική αγορά είναι μια από τις μεγαλύτερες και καλύτερα διατηρημένες Οθωμανικές αγορές στα Βαλκάνια. Με τα στενά, λιθόστρατα δρομάκια της, τα παραδοσιακά καταστήματα και τα πανδοχεία μεταφέρει την εμπορική ζωή της εποχής μέχρι σήμερα. Τα κτίρια στην αγορά όπως το Καπάνχαν, το Σουλοχάν και το Κουρσουνοχάν αποτελούν σημαντικά παραδείγματα της Οθωμανικής εμπορικής αρχιτεκτονικής. Ας ξεκινήσουμε με το Κουρσουνοχάν. Χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, το πανδοχείο αυτό πήρε το όνομά του από τους θόλους του που καλύπτονται με μόλιβδο. Το κτίριο αυτό, όπου οι έμποροι αποθήκευαν τα εμπορέματά τους και διέμειναν οι ταξιδιώτες, φιλοξενεί σήμερα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με τη μεγάλη αυλή, τα τουξωτά δωμάτια και τα πέτρινα δάπεδά του. Το κοντινό Σουλοχάν πήρε επίσης το όνομά του από το κομψό συντριβάνι στο κέντρο του. Χτισμένο τον 16ο αιώνα, το πανδοχείο φέρει τη λειτουργική κομψότητα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Καθώς περιπλανιέστε ανάμεσα στους δροσερούς πέτρινους στίχους του πανδοχείου, ο ήχος των αιώνων μοιάζει να ηχεί στα αυτιά σας μαζί με τον ήχο του νερού. Ένα άλλο, το Καπάνχαν, χτίστηκε τον 15ο αιώνα. Αυτό το πανδοχείο αφηγείται την ιστορία ενός καραβανιού. Οι δρόμοι των Αράβων, Τούρκων, Αλβανών, Σέρβων και Εβραίων εμπόρων διασταυρώνονται εδώ. Με τη μεγάλη του αυλή, η διόροφη δομή του και τους πέτρινους διοδρόμους διατηρεί σήμερα ζωντανό το εμπορικό πνεύμα της εποχής. Το χαμάμ του Νταβούτ Πασά είναι ένα από τα κτίρια που συναντά κανείς περπατώντας στα Σκόπια. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα Οθωμανικής αρχιτεκτονικής λουτρών. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ακόμη ίχνη από τις ημέρες που λειτουργούσε. Το παιχνίδι του φωτός, τους θόλους και ο ήχος του νερού που αντυχεί στα πέτρινα κουρνάρια. Παρόλο που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, το πνεύμα των παλιών συζητήσεων, των αφηγήσεων και των στιγμών ξεκούρασης είναι ακόμα αισθητό στους τοίχους του. Επιπλέον, ο παλιότερος πύργος ρολογιού των Βαλκανίων χτίστηκε στα Σκόπια

0: κατά την εποχή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Νομοθέτη. Ο πύργος του Ρολογιού αποτελεί ένα από τα σύμβολα των σημερινών Σκοπίων. Η γειτονιά του τζαμιού Σουλτάν Μουράτ, Τζαμί Ατίκ, αποκαλείται σε ορισμένα αρχαιακά έγγραφα γειτονιά του Ρολογιού. Πολλά από αυτά τα κτίρια υπέστησαν ζημιές κατά τον μεγάλο σεισμό των Σκοπίων το 1963, αλλά τα περισσότερα από αυτά αποκαταστήθηκαν από την Τίκα και έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Κατά την Οθωμανική περίοδο, τα Σκόπια ήταν μια τουρκοϊσλαμική πόλη, όχι μόνο από άποψη αρχιτεκτονικής, αλλά και από άποψη πολιτιστικής ζωής. Όπως αναφέρει ο Ευλιά Τσελεμπή στο οδηπορικό του, τον 17ο αιώνα τα Σκόπια είχαν 120 τζαμιά, 70 μαστζίτ, 20 μαδράσα, 7 τεκέδες και πολλά σχολεία. Η καθημερινή ζωή στα Σκόπια είχε όλα τα χαρακτηριστικά της κλασικής Οθωμανικής αστικής κουλτούρας και αυτό είχε βαθιά επίδραση στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Η παλιά αγορά, τουρκική αγορά, η καρδιά της πόλης, ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα της Οθωμανικής εμπορικής ζωής. Μέσα στην αγορά υπήρχαν πανδοχεία, καταστήματα και καφενεία όπου ασκούνταν διάφορες τέχνες, ενώ κάθε επαγγελματική ομάδα ίδρυσε τη δική της συντεχνία και συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένες περιοχές της αγοράς. Κατά την Οθωμανική περίοδο υπήρχαν περισσότερες από 40 μουσουλμανικές γειτονιές στα Σκόπια και κάθε γειτονιά αποτελούσε μια οργανική κοινωνική δομή. Τα μαντράσα και τα σχολεία της πόλης δεν προσέφεραν μόνο θρησκευτική εκπαίδευση, αλλά και παρήχαν επίσης εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους της επιστήμης της εποχής, όπως η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά και η αστρονομία. Ιδρύματα όπως το Μαντράσα Ισάκιε και το Μαντράσα Ισάπι έγιναν σημαντικά κέντρα εκπαίδευσης στα Βαλκάνια. Ενώ αυτά τα μαντράσα παρήχαν εκπαίδευση στον τοπικό πληθυσμό, φιλοξένησαν επίσης φοιτητές από διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Οι τεκέδες στα Σκόπια ήταν τα κέντρα της πνευματικής ζωής της πόλης. Τα σουφιστικά τάγματα, Ριφάι, Κάντιρι και Μευλεβί, είχαν ισχυρή παρουσία στην πόλη και τα ιδρύματα αυτά εξυπηρετούσαν τόσο τη θρησκευτική εκπαίδευση όσο και τις λειτουργίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι τεκέδες ήταν σημεία συνάντησης και αλληλεγγύης όχι μόνο για τους δερβίσιδες αλλά και για τους απλούς ανθρώπους. Όσον αφορά τη γαστρονομική κουλτούρα, η κουζίνα των Σκοπίων, όπου η Οθωμανική κουζίνα αναμνημνύεται με βαλκανικές γεύσεις, φέρει ακόμη και σήμερα την τουρκική επιρροή. Ειδικά πιάτα όπως το μπορέκ, το κεμπάπ, ο μπακλαβάς και ο τουρκός καφές αποτελούν μέρος αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την οικονομική βάση όλης αυτής της δόμησης αποτελούσε το σύστημα των ιδρυμάτων. Τα συγκροτήματα, τα μαντράσα, τα ιμαρέτ και οι βιβλιοθήκες που χτίστηκαν γύρω από τα τζαμιά συντηρούνταν από τα έσοδα των κοινοφελών ιδρυμάτων και παρήχαν δωρεάν υπηρεσίες στο κοινό. Το σύστημα αυτό έθεσε τα θεμέλια μιας κουλτούρας κοινωνικής αλληλεγγύης και φιλανθρωπιάς που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εδώ κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα στο ταξίδι μας στην εξερεύνηση των Σκοπίων. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!
1: Ονειρεμένοι προορισμοί.

Σήμερα έχουμε θέμα ένα νόστιμο και θρεπτικό φαγόσιμο που τρώγεται στο πρωινό αλλά και ως σνακ κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι χορταστικό, εύκολο και έχει πάρα πολλές επιλογές ως γέμιση. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά του δρόμου της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει και σλεμέ.

Όσοι γνωρίζουν κάποια πράγματα σχετικά με την Τουρκία, σίγουρα θα έχουν ακούσει για τον Γιώσλεμε και πολύ πιθανόν έχουν φάει. Για αυτούς που το ακούν για πρώτη φορά όμως, ελάτε να πούμε δύο λόγια. Το Γιώσλεμε είναι μια λεπτή πίτα που ψήνεται πάνω σε σάτς, δηλαδή ένα θολωτό μεταλλικό σκεύος. Το τρώνε σκέτο, αλλά και με γέμιση, με τις πιο γνωστές γεύσεις, να είναι εκείνες με τυρί, με κυμά και με πατάτα. Επειδή είναι

είδος πίτας, φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο, ειδικά όταν το τρώτε ζεστό-ζεστό. Και αν σας είναι δύσκολο να ανοίξετε φύλλο, μπορείτε να το φτιάξετε και με το έτοιμο που λέγεται γιουφκά. Το γιουφκά είναι το παραδοσιακό λεπτό φύλλο που βάζουν στις πίτες και στα μπουρέκια και το φτιάχνουν απλά με αλεύρι, νερό και αλάτι. Η λέξη κιοσλεμέ προέρχεται από το κιοσλεμέ που σημαίνει καψάλισμα. Όσο για την ιστορία του έχουμε να πούμε τα εξής. Επειδή πρόκειται για ζυμάρι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πηγαίνει στα πολύ παλιά χρόνια. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ήταν ένα αγαπημένο φαγόσιμο στις κουζίνες των Οθωμανών και της Ανατολίας από τον 15ο αιώνα. Μάλιστα, μελετώντας παλιές συνταγές, βλέπουμε ότι το κιοσλεμέ υπήρχε μέχρι και την εποχή του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή. Κάποιες άλλες πηγές το πάνε μέχρι την εποχή των Σελτζούκων, οι οποίοι το ψωμί που έψιναν στα κάρβουνα το έλεγαν κιοσμέν. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το ποια πληροφορία είναι πιο σωστή, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία του κιοσλεμέ είναι το ίδιο παλιά με την ιστορία της ζύμης στην Ανατολία.

Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα γκιόζλεμετζή που δεν είναι άλλο από το μαγαζί όπου φτιάχνουν και πουλούν γκιόζλεμε. Πριν όμως παραγγείλουμε, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το φύλλο είναι χειροποίητο ή έτοιμο. Γιατί για να καταλάβετε την οστιμιά, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το χειροποίητο. Συνήθως πίσω από το ταμείο, σε μια γωνιά, θα δούμε γυναίκες να ανοίγουν μπροστά στα μάτια σας τα λεπτά εκείνα φύλλα. Κάθονται χάμω, μπροστά τους έχουν ένα μικρό ξύλινο στρογγυλό τραπεζάκι και δίπλα το επίσης στρογγυλό σατς που δουλεύει με ρεύμα ή φυσικό αέριο και τα δύο έχουν διάμετρο περίπου 60 εκατοστά. Ζυμώνουν και φτιάχνουν το ζυμάρι το οποίο ανοίγουν σε λεπτότατα φύλλα, βάζουν γέμιση και τα τυλίγουν σε σχήμα τετράγωνου φακέλου και έπειτα τα ψήνουν και από τις δύο μεριές πάνω στο σατς. Όλος ο χώρος μοσχομυρίζει. Όταν αναποδογυρίζουν την πίτα, η ψημένη μεριά έχει αποκτήσει εδώ και εκεί χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή όψη. Κάνουν το ίδιο και με την άλλη μεριά και έπειτα μεταφέρουν το κιοσλεμέ στο πιάτο και το κόβουν σε κομμάτια. Κάποιοι διπλώνουν τα κιοσλεμέ σε σχήμα μισοφέγγαρου και άλλοι προτιμούν το ορθογώνιο. Το σχήμα όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί η γεύση είναι απίθανη. Μια που έχουμε το φύλλο μας ανοιγμένο και έτοιμο να μας περιμένει, ας διαλέξουμε γέμιση. Οι περισσότεροι προτιμούν κιοσλεμέ με γέμιση λευκό τυρί μαϊτανό, πατάτα κρεμμύδι και κιμά κρεμμύδι. Αλλά υπάρχουν και οι εξής επιλογές. Σπανάκι, πράσο, κασέρι, μελιτζάνα και σουτζούκι. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο με το κιοσλεμέ. Δεν ξέρεις τι γέμιση να διαλέξεις. Μπορείς βέβαια να φτιάξεις και τη δική σου, συνδυάζοντας τα υλικά. Με ένα κιοσλεμέ με χειροποίητο φύλλο ταιριάζει άψογα ένα αϊράνι με μπόλικο αφρό ή ένα τσάι. Καλή όρεξη από τώρα! Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκη είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Αφιέρωμα, Γεύσεις του Δρόμου και Ονειρεμένοι Προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε υπενθύμησε ότι η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι εν όψη της Συνόδου Κορυφής η Διεύθυνση Επικοινωνίας διοργανώνει εκδηλώσεις σε διάφορες πρωτεύουσες σημαντικών χωρών της Ευρώπης και αναφέρει τα εξής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών διοργανώθηκε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Δρόμος προς τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκαρα 2026, διαμορφώνοντας το μέλλον της Ευρωατλαντικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το γερμανικό Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ». Στη συνάντηση, στην οποία εναρκτήριους χαιρετισμούς απίφθηναν ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο Βερολίνο Γκιοκάν Τουράν, ο επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας επιθεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας πρέσβης Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, το μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ και βουλευτής Ιστάμπουλ του ΑΚ Πάρτη Ογούς Ουτσουντζού, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΑΣ Μαρκ Σπάιχ. Έγιναν αξιολογίες σχετικά με την προσέγγιση της Τουρκίας όσον αφορά το ΝΑΤΟ και τα πρόσφατα διεθνή ζητήματα. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ για τη Μέση Ανατολή, Τόμας Φόλκ. Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Κόνραντ Αντενάουερ Στίφτουγκ, συμμετείχαν πολιτικοί, γραφειοκράτες και ειδικοί από διάφορους τομείς και φορείς, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε πως λόγω των συγκρούσεων και του κλίματος αστάθειας παγκοσμίως, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα αποτελεί ένα ζωτική σημασία σημείο καμπής που θα ενισχύσει την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και αναφέρονται τα εξής. Στη συνάντηση έγινε αναφορά στη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία. Έγινε αναφορά στο κλίμα αβεβαιότητας που προκαλούν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι κλιμακούμενες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, στο διεθνές σύστημα και σημειώθηκε ότι η ασπίδα ασφαλείας που παρέχει το ΝΑΤΟ στα κράτη-μέλη διαδραματίζει πλέον έναν πιο κρίσιμο ρόλο από ποτέ. Επιπλέον, στη συνάντηση που τέθηκε επιτάπητος και οπτική της Τουρκία για το ΝΑΤΟ, αξιολογήθηκαν η στρατιωτική και πολιτική συνεισφορά της χώρας από την ημέρα ένταξής της στη συμμαχία, καθώς και οι στρατηγικές αποστολές που έχει αναλάβει. 70.000 άτομα, εκ των οποίων οι 55.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, θα αναπτυχθούν για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 με 8 Ιουλίου. Σύμφωνα με την συγγνώμη με το Πρακτορείο Ανατολού, συνεχίζονται οι προετοιμασίες στην πρωτεύουσα ανεφορικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Συνόδου. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη θα αυξηθούν στο μέγιστο επίπεδο. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, θα αναπτυχθούν 70.000 άτομα, εκ των οποίων 55.000 θα είναι ένοπλοι αστυνομικοί και χωροφύλακες. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια της Συνόδου, στην οποία εκτός από τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι και ηγέτες 9 άλλων κρατών, θα κινητοποιηθούν αντιτρομοκρατικές μονάδες και προσωπικό υπηρεσιών πληροφοριών, δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, δημόσιας τάξης, χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων, τροχέας, ειδικών επιχειρήσεων και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα ληφθούν 300 μέτρα ασφαλείας γύρω από τα αεροδρόμια, τους χώρους διαμονής, τις διαδρομές μετακίνησης και τα συνεδριακά κέντρα. Στις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο θα αναπτυχθούν ομάδες κομμάντος της χωροφυλακής. Παράλληλα, θα

0: κρατικοποιηθούν οι έλεγχοι ασφαλείας στα σημεία εισόδου της τουρκικής πρωτεύουσας. Το αεροσκάφος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και αεροσκάφη ορισμένων άλλων ηγετών, θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ετίμες Γκουτ. Για τους και τις σύζυγους των ηγετών που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο, θα διοργανωθεί ειδικό πρόγραμμα ξενάγησης που θα περιλαμβάνει τα ιστορικά και τουριστικά αξιοθέατα της Άνκαρα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, σε αναρτησή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε τα εξής. Εξετάσαμε διοξεδικά όλες τις προετοιμασίες για την ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλεξονήσει η χώρα μας. Ενεργώντας με πνεύμα ισχυρού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατικών υπηρεσιών, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας τάξης, την ασφάλεια των φιλοξενουμένων αντιπροσωπιών και την επιτυχία ολοκλήρωση της Συνόδου. Η Τουρκία, με την εμπειρία που διαθέτει, τις ισχυρές υποδομές ασφαλείας και τη θεσμική της ικανότητα, θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο ανώτατο επίπεδο.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τούρκη, Μπουρχανετίν Ντουράν, έκανε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο EnSocial σχετικά με την αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Τούρκια και Σαουδικής Αραβίας στους τομείς των μεταφερών, της εφοδιαστικής και της περιφερειακής συνδεσιμότητας. Ο Ντουράν στην ανάρτησή του ανέφερε ότι αυτά τα αρχαία εδάφη, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των εμπορικών δρόμων που συνδέουν τις Ηπείρους εδώ και αιώνες, συνεχίζουν και σήμερα να αποτελούν έναν ισχυρό παράγοντα της περιφερειακής συνδεσιμότητας και της οικονομικής συνεργασίας. Σημειώνοντας ότι η αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Τούρκια και Σαουδικής Αραβίας στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής και της περιφερειακής συνδεσιμότητας αποτελεί συγκεκριμένη αντανάκλαση της οραματικής διπλωματικής αντίληψης που έχει θέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Ντουράν ανέφερε τα εξής. Οι δρόμοι που ένωναν τους πολιτισμούς στο παρελθόν μεταφέρουν σήμερα το εμπόριο, την ανάπτυξη και την ευημερία στο μέλλον μέσω νέων διαδρομών μεταφορών. Οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφορών που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προέκυψαν από τις περιφερειακές κρίσεις ενισχύουν όχι μόνο τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ταυτόχρονα και την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική συνέχεια. Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, θα συνεχίσει να ενισχύει την περιφερειακή συνδεσιμότητα και να ανοίγει νέες πύλες ευκαιριών στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους της συνεργασίας και της κοινής ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, του Φαν Έρχιουρμαν, εξέφρασε τη στήριξή του στις δηλώσεις του πρόεδρου της δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι οι απόπειρες αποκλεισμού του τουρκοκυπριακού λαού και της Τούρκια από θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τελεσφορήσουν. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος ανέφερε «Θέλω να γίνει γνωστό ότι αν στοχοποιηθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τούρκια και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», ο Έρχιουρμαν, σε δήλωση του την Πέμπτη, χαρακτήρισε τις αναφορές αυτές ως ιδιαίτερα εύστοχες και ορθές. Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου για τις 200 ημέρες στην Προεδρία, ο Έρχιουρμαν, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες της διακυβέρνησής του, αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας ότι συμμετείχαν στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αντάλια και στις συναντήσεις του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στο Καζακστάν με σκοπό την αξιοποίηση των διπλωματικών διάβλων προς όφελος του τουρκοκυπριακού λαού. Ο Έρχιουρμαν δήλωσε τα εξής. Κανένα βήμα που αποσκοπεί στον αποκλεισμό ή την παράκαμψη του τουρκοκυπριακού λαού και της δημοκρατίας της Τούρκης στα θέματα της ασφάλειας, της ενέργειας και των θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με την Τούρκια για τον Κυπριακό, ο Έρχιουρμαν σημείωσε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός διατηρεί την ισχυρή του βούληση για επίλυση, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο δεν διεξάγονται απλώς για χάρη των διαπραγματεύσεων. Ο Έρχιουρμαν είπε ότι η κοινή γνώμη θα συνεχίσει να ενημερώνεται σχετικά με τις επαφές που πραγματοποιούνται με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ρωμιοκυπριακή Διοίκηση. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

0: Στον πυρήνα της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια υπάρχει μια αντίφαση. Η συζήτηση αυτή απευθύνει η έκκληση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης στρατιωτικής ισχύως, αλλά την ίδια στιγμή αγνοεί τους δρόντες που ήδη διαθέτουν αυτή την ισχύ. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές στις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Ένα και μόνο ερώτημα κυριαρχεί στην ατζέντα της παγκόσμιας πολιτικής ασφάλειας. Πώς διασφαλίζουν τα κράτη και οι συμμαχίες την ύπαρξή τους? Η διεθνής τάξη πραγμάτων διέρχεται μια βαθιά μεταμόρφωση. Από τη μια πλευρά, οι παραδοσιακές συμμαχίες αποδυναμώνονται. Από την άλλη, η διάδοση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και των μη επανδρομένων οπλικών συστημάτων μεταβάλλει ριζικά τη φύση του σύγχρονου πολέμου. Ακόμη και κράτη με περιορισμένη βιομηχανική ικανότητα μπορούν πλέον να προκαλέσουν σημαντικά πλήγματα σε μεγάλες δυνάμεις. Η Ευρώπη επηρεάζεται άμεσα και από τις δύο αυτές εξελίξεις. Ενώ η Διατλαντική Συμμαχία χάνει την αξιοπιστία της, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας κλονίζει την ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο σε ένας αναξιόπιστος εγγυητής της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τη στρατιωτική της πίεση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό διαχείρισης της ασφάλειας ή να ενισχύσει επαρκώς τις αμυντικές της ικανότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν λογικό για την Ευρώπη να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες συμμαχίες της και να οικοδομήσει νέες εταιρικές σχέσεις. Ο σημαντικότερος υποψήφιος στη γειτονιά της Ευρώπης είναι αναμφίβολα η Τούρκια. Ωστόσο, η Τούρκια αγνοείται συστηματικά από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Για παράδειγμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εξίσωσε πρόσφατα την Τούρκια με την Κίνα και την Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον της ανεξάρτητα από αυτές τις τρεις χώρες. Μια πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων αντικατοπτρίζει επίσης αυτή τη στάση. Αυτό το άρθρο του Αϊχάν Σάρι για το TRT Deutsch λαμβάνει ως αφετηρία την εν λόγω έκθεση και εξετάζει γιατί η Ευρώπη συχνά υπονομεύει η ίδια τις προσπάθειες της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πολιτικής ασφάλειάς της. Οι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων περιγράφουν τρία βήματα προκειμένου η Ευρώπη να ανακτήσει την ικανότητα αυτοάμυνάς της. Μια κοινή αρχιτεκτονική λήψης αποφάσεων αποτελούμενη από δομές εντός του ΝΑΤΟ, τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευέλικτους συνασπισμούς, ισχυρές και ταχαίως αναπτύξιμες ένοπλες δυνάμεις και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ως βιομηχανική ραχοκοκαλιά. Διαβάζοντας το αυτό, η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό είναι απόλυτα λογικό. Το δεύτερο ερώτημα όμως είναι: αλλά πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί? Και το τρίτο αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα. Αν αυτές οι προτάσεις είναι τόσο ξεκάθαρες, γιατί η Ευρώπη δεν έχει εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις τις τελευταίες δεκαετίες? Για να μην αναφέρουμε καν τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Άλλωστε, η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ούτε καν να δημιουργήσει έναν κοινό αμυντικό μηχανισμό. Κι όμως, ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2016, είχε γίνει σαφές ότι η Αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ταυτόχρονα, στα σύνορα της Ευρώπης διεξάγεται ένας πόλεμος που διαρκεί εδώ και χρόνια. Γιατί λοιπόν δεν πραγματοποιήθηκε η υποσχόμενη αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική ασφαλείας? Μια ματιά στις θέσεις κορυφαίων Ευρωπαίων πολιτικών μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις. Ήδη από το 2015, ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, είχε ζητήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάια Κάλας, χαρακτήρισε πρόσφατα μια τέτοια ιδέα εξαιρετικά επικίνδυνη και αναρωτήθηκε αν όσοι την υποστηρίζουν λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές συνέπειες. Η πιο σαφής αξιολόγηση ήρθε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται, είπε. Κατά τον Ρούτε, ένας ευρωπαϊκός στρατός θα δημιουργούσε πρωτίστως παράλληλες δομές εντός του ΝΑΤΟ. Η εν λόγω έκθεση εξηγεί τελικά έστω και άθελά της γιατί αυτά τα σχέδια αποτυγχάνουν εδώ και χρόνια. Η έκθεση ορίζει τον στόχο, αλλά δεν εξηγεί με πιστικό τρόπο τον δρόμο για την επίτευξή του. Η ένταξη 27 κυρίαρχων κρατών με διαφορετικούς προϋπολογισμούς, εξοπλιστικές βιομηχανίες, αντιλήψεις απειλών και στρατηγικά συμφέροντα σε μια κοινή αμυντική αρχιτεκτονική δεν είναι απλό ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ένα δομικό πρόβλημα. Η πανδημία του κορονοϊού έδειξε πόσο περιορισμένη είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ακόμη και σε σχετικά απλά ζητήματα όπως η προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού. Όποιος υποθέτει ότι αυτοί οι θεσμοί μπορούν πλέον να συντονίσουν κοινές δομές διοίκησης, εξοπλιστικά προγράμματα και την πυρηνική αποτροπή, υποτιμά τη δύναμη των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που τελικά καθιστά την έκθεση μη πιστική δεν είναι όσα ζητεί, αλλά εκείνα που παραλείπει να αναφέρει. Το πιο κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ποια είναι η θεμελιώδης αλλαγή που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να επιτύχει σήμερα σε έναν τομέα που απέτυχε την τελευταία δεκαετία? Ο κόσμος δεν περιμένει. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες της? Το πραγματικό πρόβλημα έγκυται βαθύτερα από οποιαδήποτε έκθεση στρατηγικής. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί και εμπειρογνώμονες αποτυγχάνουν να δουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα και όχι όπως ήταν κάποτε. Η ασυμμετρία ισχύως από την οποία υποφελήθηκε η Ευρώπη για δεκαετίες δεν υφίσταται πλέον. Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς δρόντες, αλλά από στρατηγική άποψη άλλα κράτη την έχουν φτάσει ή και προσπεράσει. Η ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ συγκαλύπτει αυτή την κατάσταση της Ευρώπης εδώ και πολύ καιρό. Εάν η Ουάσιγκτον μειώσει περαιτέρω τις εγγυήσεις προστασίας της, οι στρατιωτικές και στρατηγικές αδυναμίες της Ευρώπης θα καταστούν απολύτως εμφανείς. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων δείχνει ότι οι αντίπαλοι εκμεταλλεύονται διαρκώς τις αδυναμίες. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται ακόμη πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια έκθεση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης αγνοεί σχεδόν πλήρως την Τουρκία. Και όμως, η Τουρκία είναι ένας δρόντας με σημαντικό στρατιωτικό και γεωπολιτικό βάρος. Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία υπήρξε μια από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που πέτυχαν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της Ρωσίας. Το να αγνοείται ένας τέτοιος εταίρος για πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους δεν αποτελεί αναλυτική αξιολόγηση, αλλά στρατηγικό σφάλμα. Αυτή η παράληψη αποκαλύπτει περισσότερο από τη σημασία της Τουρκία το πόσο περιορισμένος είναι ο τρόπος σκέψης που κυριαρχεί στην Ευρώπη.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio.

Φίλα ακροατές, στην εκπομπή μας «Ονειρεμένοι προορισμοί» συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα Σκόπια. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε να αφηγούμαστε την Οθωμανική τουρκική αρχιτεκτονική κληρονομιά των Σκοπίων, μιλώντας για τα τζαμιά. Τώρα ας κατευθυνθούμε στα μέρη όπου χτυπούσε ο παλμός της εμπορικής ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πρώτη μας στάση είναι η τουρκική αγορά των Σκοπίων, παλιά αγορά. Η τουρκική αγορά είναι μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερα διατηρημένες Οθωμανικές αγορές στα Βαλκάνια. Με τα στενά, λιθόστρατα δρομάκια της, τα παραδοσιακά καταστήματα και τα πανδοχεία μεταφέρει την εμπορική ζωή της εποχής μέχρι σήμερα. Τα κτίρια στην αγορά όπως το Καπάνχαν, το Σουλοχάν και το Κουρσουνλοχάν αποτελούν σημαντικά παραδείγματα της Οθωμανικής εμπορικής αρχιτεκτονικής. Ας ξεκινήσουμε με το Κουρσουνλοχάν. Χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, το πανδοχείο αυτό πήρε το όνομά του από τους θόλους του που καλύπτονται με μόλιβδο. Το κτίριο αυτό, όπου οι έμποροι αποθήκευαν τα εμπορέματά τους και διέμειναν οι ταξιδιώτες, φιλοξενεί σήμερα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με τη μεγάλη αυλή, τα τουξωτά δωμάτια και τα πέτρινα δάπεδά του. Το κοντινό Σουλοχάν πήρε επίσης το όνομά του από το κομψό συντριβάνι στο κέντρο του. Χτισμένο τον 16ο αιώνα, το πανδοχείο φέρει τη λειτουργική κομψότητα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Καθώς περιπλανιέστε ανάμεσα στους δροσερούς πέτρινους στίχους του πανδοχείου, ο ήχος των αιώνων μοιάζει να ηχεί στα αυτιά σας μαζί με τον ήχο του νερού. Ένα άλλο, το Καπάνχαν, χτίστηκε τον 15ο αιώνα. Αυτό το πανδοχείο αφηγείται την ιστορία ενός καραβανιού. Οι δρόμοι των Αράβων, Τούρκων, Αλβανών, Σέρβων και Εβραίων εμπόρων διασταυρώνονται εδώ. Με τη μεγάλη του αυλή, η διόροφη δομή του και τους πέτρινους διοδρόμους διατηρεί σήμερα ζωντανό το εμπορικό πνεύμα της εποχής. Το χαμάμ του Νταβούτ Πασά είναι ένα από τα κτίρια που συναντά κανείς περπατώντας στα Σκόπια. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα Οθωμανικής αρχιτεκτονικής λουτρών. Στο εσωτερικό του υπάρχουν ακόμη ίχνη από τις ημέρες που λειτουργούσε. Το παιχνίδι του φωτός, τους θόλους και ο ήχος του νερού που αντυχεί στα πέτρινα κουρνάρια. Παρόλο που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, το πνεύμα των παλιών συζητήσεων, των αφηγήσεων και των στιγμών ξεκούρασης είναι ακόμα αισθητό.

τους τοίχους του. Επιπλέον, ο παλιότερος πύργος ρολογιού των Βαλκανίων χτίστηκε στα Σκόπια κατά την εποχή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Νομοθέτη. Ο πύργος του ρολογιού αποτελεί ένα από τα σύμβολα των σημερινών Σκοπίων. Η γειτονιά του τζαμιού Σουλτάν Μουράτ, Τζαμί Ατίκ, αποκαλείται σε ορισμένα αρχαϊκά έγγραφα γειτονιά του ρολογιού. Πολλά από αυτά τα κτίρια υπέστησαν ζημιές κατά τον μεγάλο σεισμό των Σκοπίων το 1963, αλλά τα περισσότερα από αυτά αποκαταστήθηκαν από την Τίκα και έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Κατά την Οθωμανική περίοδο, τα Σκόπια ήταν μια τουρκοϊσλαμική πόλη, όχι μόνο από άποψη αρχιτεκτονικής, αλλά και από άποψη πολιτιστικής ζωής. Όπως αναφέρει ο Ευλιά Τσελεμπή στο οδηπορικό του, τον 17ο αιώνα τα Σκόπια είχαν 120 τζαμιά, 70 μαστζίτ, 20 μαδράσα, 7 τεκέδες και πολλά σχολεία. Η καθημερινή ζωή στα Σκόπια είχε όλα τα χαρακτηριστικά της κλασικής Οθωμανικής αστικής κουλτούρας και αυτό είχε βαθιά επίδραση στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Η παλιά αγορά, τουρκική αγορά, η καρδιά της πόλης, ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα της Οθωμανικής εμπορικής ζωής. Μέσα στην αγορά υπήρχαν πανδοχεία, καταστήματα και καφενεία όπου ασκούνταν διάφορες τέχνες, ενώ κάθε επαγγελματική ομάδα ίδρυσε τη δική της συντεχνία και συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένες περιοχές της αγοράς. Κατά την Οθωμανική περίοδο υπήρχαν περισσότερες από 40 μουσουλμανικές γειτονιές στα Σκόπια και κάθε γειτονιά αποτελούσε μια οργανική κοινωνική δομή. Τα μαδράσα και τα σχολεία της πόλης δεν προσέφεραν μόνο θρησκευτική εκπαίδευση, αλλά και παρήχαν επίσης εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους της επιστήμης της εποχής, όπως η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά και η αστρονομία. Ιδρύματα όπως το Μαδράσα Ισάκιε και το Μαδράσα Ισάπι έγιναν σημαντικά κέντρα εκπαίδευσης στα Βαλκάνια. Ενώ αυτά τα μαδράσα παρήχαν εκπαίδευση στον τοπικό πληθυσμό, φιλοξένησαν επίσης φοιτητές από διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Οι τεκέδες στα Σκόπια ήταν τα κέντρα της πνευματικής ζωής της πόλης. Τα σουφιστικά τάγματα, Ριφάι, Κάντιρι και Μευλεβί, είχαν ισχυρή παρουσία στην πόλη και τα ιδρύματα αυτά εξυπηρετούσαν τόσο τη θρησκευτική εκπαίδευση όσο και τις λειτουργίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι τεκέδες ήταν σημεία συνάντησης και αλληλεγγύης όχι μόνο για τους δερβίσιδες αλλά και για τους απλούς ανθρώπους. Όσον αφορά τη γαστρονομική κουλτούρα, η κουζίνα των Σκοπίων, όπου η Οθωμανική κουζίνα αναμνημνύεται με βαλκανικές γεύσεις, φέρει ακόμη και σήμερα την τουρκική επιρροή. Ειδικά πιάτα όπως το μπορέκ, το κεμπάπ, ο μπακλαβάς και ο τουρκικός καφές αποτελούν μέρος αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την οικονομική βάση όλης αυτής της δόμησης αποτελούσε το σύστημα των ιδρυμάτων. Τα συγκροτήματα, τα μαδράσα, τα ιμαρέτ και οι βιβλιοθήκες που χτίστηκαν γύρω από τα τζαμιά συντηρούνταν από τα έσοδα των κοινοφελών ιδρυμάτων και παρήχαν δωρεάν υπηρεσίες στο κοινό. Το σύστημα αυτό έθεσε τα θεμέλια μιας κουλτούρας κοινωνικής αλληλεγγύης και φιλανθρωπιάς που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εδώ κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα στο ταξίδι μας στην εξερεύνηση των Σκοπίων. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!

Σήμερα έχουμε θέμα ένα νόστιμο και θρεπτικό φαγόσιμο που τρώγεται στο πρωινό αλλά και ως σνακ κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι χορταστικό, εύκολο και έχει πάρα πολλές επιλογές ως γέμιση. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά του δρόμου της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει και ως λεμέ.

Όσοι γνωρίζουν κάποια πράγματα σχετικά με την Τουρκία, σίγουρα θα έχουν ακούσει για τον Κιοσλεμέ και πολύ πιθανόν έχουν φάει. Για αυτούς που το ακούν για πρώτη φορά όμως, ελάτε να πούμε δύο λόγια. Το Κιοσλεμέ είναι μια λεπτή πίτα που ψήνεται πάνω σε σάτς, δηλαδή ένα θολωτό μεταλλικό σκεύος. Το τρώνε σκέτο, αλλά και με γέμιση, με τις πιο γνωστές γεύσεις, να είναι εκείνες με τυρί, με κιμά και με πατάτα. Επειδή είναι ένα είδος πίτας, φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο, ειδικά όταν το τρώτε ζεστό-ζεστό. Και αν σας είναι δύσκολο να ανοίξετε φύλλο, μπορείτε να το φτιάξετε και με το έτοιμο που λέγεται γιουφκά. Το γιουφκά είναι το παραδοσιακό λεπτό φύλλο που βάζουν στις πίτες και στα μπουρέκια και το φτιάχνουν απλά με αλεύρι, νερό και αλάτι. Η λέξη κιοσλεμέ προέρχεται από το κιοσλεμέ που σημαίνει καψάλισμα. Όσο για την ιστορία του έχουμε να πούμε τα εξής. Επειδή πρόκειται για ζυμάρι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πηγαίνει στα πολύ παλιά χρόνια. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ήταν ένα αγαπημένο φαγόσιμο στις κουζίνες των Οθωμανών και της Ανατολίας από τον 15ο αιώνα. Μάλιστα, μελετώντας παλιές συνταγές, βλέπουμε ότι το κιοσλεμέ υπήρχε μέχρι και την εποχή του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή. Κάποιες άλλες πηγές το πάνε μέχρι την εποχή των Σελτζούκων, οι οποίοι το ψωμί που έψιναν στα κάρβουνα το έλεγαν κιοσμέν. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το ποια πληροφορία είναι πιο σωστή, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία του κιοσλεμέ είναι το ίδιο παλιά με την ιστορία της ζύμης στην Ανατολία.

Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα γκιόζλεμετζή που δεν είναι άλλο από το μαγαζί όπου φτιάχνουν και πουλούν γκιόζλεμε. Πριν όμως παραγγείλουμε, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το φύλλο είναι χειροποίητο ή έτοιμο. Γιατί για να καταλάβετε την οστιμιά, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το χειροποίητο. Συνήθως πίσω από το ταμείο, σε μια γωνιά, θα δούμε γυναίκες να ανοίγουν μπροστά στα μάτια σας τα λεπτά εκείνα φύλλα. Κάθονται χάμω, μπροστά τους έχουν ένα μικρό ξύλινο στρογγυλό τραπεζάκι και δίπλα το επίσης στρογγυλό σάτς που δουλεύει με ρεύμα ή φυσικό αέριο και τα δύο έχουν διάμετρο περίπου 60 εκατοστά. Ζυμώνουν και φτιάχνουν το ζυμάρι το οποίο ανοίγουν σε λεπτότατα φύλλα, βάζουν γέμιση και τα τυλίγουν σε σχήμα τετράγωνου φακέλου και έπειτα τα ψήνουν και από τις δύο μεριές πάνω στο σάτς. Όλος ο χώρος μοσχομυρίζει. Όταν αναποδογυρίζουν την πίτα, η ψημένη μεριά έχει αποκτήσει εδώ και εκεί χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή όψη. Κάνουν το ίδιο και με την άλλη μεριά και έπειτα μεταφέρουν το κιοσλεμέ στο πιάτο και το κόβουν σε κομμάτια. Κάποιοι διπλώνουν τα κιοσλεμέ σε σχήμα μισοφέγγαρου και άλλοι προτιμούν το ορθογώνιο. Το σχήμα όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί η γεύση είναι απίθανη. Μια που έχουμε το φύλλο μας ανοιγμένο και έτοιμο να μας περιμένει, ας διαλέξουμε γέμιση. Οι περισσότεροι προτιμούν κιοσλεμέ με γέμιση λευκό τυρί μαϊτανό, πατάτα κρεμμύδι και κύμα κρεμμύδι. Αλλά υπάρχουν και οι εξής επιλογές. Σπανάκι, πράσο, κασέρι, μελιτζάνα και σουτζούκι. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο με το κιοσλεμέ. Δεν ξέρεις τι γέμιση να διαλέξεις. Μπορείς βέβαια να φτιάξεις και τη δική σου, συνδυάζοντας τα υλικά. Με ένα γκιοσλεμέ με χειροποίητο φύλλο,

0: Βιάζει άψογα ένα αϊράνι με μπόλικο αφρό ή ένα τσάι. Καλή όρεξη από τώρα.
1: Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!